0: αυτό μου. Ράδιο Βερόνικα. Βερόνικα. Ρίτε με να σαρτσέτω.
1: Φάμιλια Γκάλαξη. Ακούσε να всеки език.